0: Ντούτα το θάτα πάλμα. Ομπά, ερδαούν. Τα κάνω σε λάρα.
1: Σε θέμω η μπή, σε νούκ το τυγιώβα.
0: Πω το τραγούι άρα τσου πλέβα απ' ορτσίω, μπά.
1: Πω η τραγούν μπαμπά η τάρα. Εντί μπαμπά η και αν πάλμα. Καν δε ρούς, καϊσί δε κούμπολα τάτα. Κι σε μπλέρ πετρίτη στότ να μπιέστε μαρκέτικ του πράγμα.
0: Φρούτα το θάτα πάλμα. Νιμπότ πλότ ενεργή. Κουντώνα Σιπρή.